0: Όνια με τεμράνε να είναι η ανάπτυα. Αγιά να είναι τσίνια μία σε. Σε καλά με τσίνια μία σε. Νία ουνο σέντια σένια μία σε τσία.
1: Jesus.
0: Νία τσένια νημουά. Κιέβε ουόνια μία μπασά. Ένινι τσουμί. Ένινα ουόντιν.